ψάξει με ρόσμο. Προβλέπει μια άματα, δεν. Και μέσα στο έργο. Άντε, ασπακόησαι. Είσαι πιο νεότερη με την κουπόμπη. Εσύ πίνε με τα σε πογούσκο.

0: Παράγκα Ιαβ. Ράδεφ, εισδείχνε η Ρουσία, να πουσάνει και ρονόρο Μητροφάνο Βαβεμπή Σούτα. Ράδεφ, ετούνε Ρουσία, τούνε Σάσκη.
1: Няма вече да ни буди с електора червен.
0: Корнелия.
1: Изпълнявай Тунджа 200, аз съм уволнен.
0: Решетников.
1: Няма вече да ни мръзнат голите крака.
0: Каменозунов.

0: 40 ευρώ. Ράδευ, εισδείγνε η Ρουσία, να πουσάνει και ρονόρο με τροφάνο από βεμπή σούτε. Ράδευ, ετούνε Ρουσία, τούνε σάσκη.
1: Μια μαβέτσε, δεν υπούδει, σε λεκτορά τσερβέν.
0: Κουρνέλια.
1: Ισπανία βάει, τούντια τέστα, άσα μου βολνέ.
0: Εσέτνικουφ.
1: Μια μαβέτσε, δεν υμρασνά, κόλλητε κρακά.
0: Θα με νοσδούνουφ.